0: Ασμή διέσμε, χωρίς διέσμε, μαρίτσε μάνι κάνια, μισε με να κάλι κάλι. Ζάρι ζάρι ζήτη και μέγι με βίτερε, βίτερε, πάμε μαύρη τσάμα. Να κανιά τέτε να βρισάρε τέτε, στάζει που σου μέντε, δείτε σου μαζίρι, σου μέντε σου μαζόρι. Με τι σέντερι, σε λέμε καμρούν, στην γέκε κορμάντια, γέκε ατζέμε, γέκε. Εδώ με σου λέω σπίτι να σου μιλήσω για τα ζήτη, τρικά με διέκα, πέντε λάβε τσάβε και λάβε με τέλε τσάβε, βρέγε πόρ και ζενό καμίλα. Absale me tamam az heşir avdale ve dere imana bavet deme gel o ve ismin emre de se khuavi de navar resul ya. Mesel khuda tavan dedi kim rami şahane gildi me gülü ya nave vahmedi ve terze de hakimi şemre de arabi le kerem kim. Le arabi nizan misil ve terez ve terez bavi rakı ve dim şemre de khiyal ve ismin emre derde kul bu khiyal ve cehde khemme huvaydil. Ah huvaydil dil huvaydil.
1: Ramayt değil mi?